αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκνο σε λύνιε ζήγοντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε με το τύρνου, αν γέννα σαν τρούγο δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε με το τύρνου, αλλιένα σαν τρούγο δόμπρο σνάγιο.